0: Μόμπα, νυφρίτα.
1: Όπου με.
0: Για τύρα. Που συμπρίεχα σε μπαμπούγηση, όχι. Και συγκρόλογο που συλλογία σε πατιανά να μπαίνει.
1: Όνια, και σαν πλέον έρμες να τα κομπούει κονοκαρόν.
0: Ναϊσός. Φέικ νιός να, όχι.
1: Πα, όσο κοί φέικ νιός.
0: Μπαστά καί την ώρα να γισόλτε κανή μου, Φρίντα. Βάνα σε ρμής, όχι, μπογτώνα. Γίτσα να μου σε σαπάσα κανά ας, αν πατέ είναι γλαουάς, να γιτάντας μαγαμπάλα αν καλαουάσαν.